0: Αγία Κοβοσάγκα. Ελαμάνα Καρινίνα. Στάιλ με Ασία Πιφό. Λάβαρο Ακρίτο. Ακαροκοιά.
1: Ματιά είναι τα άμα.